κίνημα. Πάρε και λίμε και ασάμπα σάμπε. Ay, en la perfumizolo, sabes que la sangre te hizo.